0: σεζόν Easy Breakfast, κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Ρυθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Easy Movie Experience powered by DAY.
4: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
6: I think our house has moved.
5: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
7: How the hell is that even possible?
5: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
8: Oh my God, run!
5: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
4: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει.
8: Let's go!
4: Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna. Και live στις 4 στο Antenna Plus.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για την προστασία των πολιτών, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο Κυριακή και για όσο διάστημα το επιβάλλουν οι συνθήκες, οι κλιματιζόμενες αίθουσες σε 7 λέσχες φιλίας και στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερο σοβαρή. Το ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο εκκρεμάται πως είχε βλάβει στον πίσω έλικα μετά από σοβαρό περιστατικό, στο οποίο και είχε εμπλακεί στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος του παιδιού θα καταβληθεί στις 31 Αυγούστου. Το TikTok συμφώνησε να καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για την διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο συμβιβασμός δεν περιλαμβάνει παραδοχή ενοχής. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή.
5: Easy Sports.
4: Το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ ο Λευτέρης Πετρούνια, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς στον τελικό. Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε και πάλι μία άνετη νίκη. Με άλμα στα 8 και 24 μέτρα βρέθηκε στην κορυφή στο Diamond League της Λοζάνης.
5: Easy weather.
4: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, λίγης νεφώσης πρόσκαιρα αυξημένη στις απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα νότια από νότιες διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Θα λέτε από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η Αν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
3: I think our house has moved.
2: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
4: How the hell is that even possible?
2: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
5: Oh my God, run!
2: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Easy Experience powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the.
1: Μα σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για την προστασία των πολιτών, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο Κυριακή και για όσο διάστημα το επιβάλλουν οι συνθήκες, οι κλιματιζόμενες αίθουσες σε 7 λέσχες φιλίας και στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Με ένα πακέτο το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει τα 1,8 μέχρι και 2 δισεκατομμύρια ευρώ και ένα πρόγραμμα φοροελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων, το οποίο θα ξεδιπλώνεται σταδιακά ως το 2030, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει ολική πολιτική επανεκκίνηση στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή. Το ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο εκτιμάται πως είχε βλάβει στον πίσω έλικα μετά από σοβαρό περιστατικό, στο οποίο και είχε εμπλακεί στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην άρχικη καταβολή του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί στις 31 Αυγούστου. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το στενό του ορμούς Αμερικανική επικράτεια την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τον στρατιωτικό αποκλεισμό της ναυσιπλοείας και των λιμανιών του Ιράν και ο ίδιος αγωνίζεται να απεμπλακεί από τον πόλεμο με την Ισλαμική Δημοκρατία που έχει βαλτώσει.
5: Easy Sports.
4: Το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ ο Λευτέρης Πετρούνιας, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς στον τελικό. Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε και πάλι μία άνετη νίκη. Με άλμαστα 8 και 24 μέτρα βρέθηκε στην κορυφή στο Diamond League της Λοζάνης. Η εθνική μας αντιμετωπίζει απόψε στις 8 το βράδυ την Πολωνία σε φιλική αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.
5: Easy weather.
4: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα νότια από νότιες διευθύνσεις μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την έμι θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέτε από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέψτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Βίκος κόλλα 6 επί 330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Αχ, μα σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
4: Mm. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
5: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
6: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αυξημένη παραμένει επιβατική κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, με τους τελευταίους εκδρομείς του Αυγούστου να αναχωρούν για τα νησιά. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού προβλέπονται συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων. Από τη Ραφίνα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια, ενώ από το Λαβρίο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 8 απόπλοι. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η αυριανή η μέρα αναμένεται να είναι η δυσκολότερη, ενώ υψηλή θερμική επιβάρυνση θα έχουν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Για την προστασία των πολιτών, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο Κυριακή οι κλιματιζόμενες αίθουσες σε 7 λέσχες φιλίας και στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η ανάρτησή του συνεχάρη τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος κατέκτησε ένα ακόμη μετάλλιο, αυτή τη φορά το χάλκινο, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί στις 31 Αυγούστου. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το στενό του ορμούς αμερικανική επικράτεια, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τον στρατιωτικό αποκλεισμό της ναυσιπλοείας και των λιμανιών του Ιράν και ο ίδιος αγωνίζεται να απεμπλακεί από τον πόλεμο με την Ισλαμική Δημοκρατία που έχει βαλτώσει. Easy Sports.
5: Το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ ο Λευτέρης Πετρούνιας, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς στον τελικό. Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε και πάλι μια άνετη νίκη. Με άλμα στα 8 και 24 μέτρα βρέθηκε στην κορυφή στο Diamond League της Λοζάνης. Η εθνική μας αντιμετωπίζει απόψε στις 8 το βράδυ την Πολωνία σε φιλική αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens.
6: Easy weather.
5: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα νότια από νότιες διευθύνσεις μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει.
6: Let's go!
5: Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
11: I think our house has moved.
10: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
12: How the hell is that even possible?
10: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
13: Oh my God, run!
10: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
14: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
15: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
14: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
14: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
16: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
17: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
16: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
17: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
16: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
17: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
16: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
3: Στη σειρά σου καλέ.
2: Άσε τα ου και ου σε μένα.
3: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η οποία κυριοθέτησε σε περίπου 30 λεπτά πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη θέση Μάραθα Κορινθίας. Αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, με τους τελευταίους εκδρομές του Αυγούστου να αναχωρούν για τα νησιά. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού, 57 αναχώρησης πλοίων. Από την Ραφίνα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο 8. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι η δυσκολότερη, ενώ υψηλή θερμική επιβάρυνση θα έχουν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Για την προστασία των πολιτών, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο Κυριακή οι κλιματιζόμενες αίθουσες σε 7 λέσχες φιλίας και στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης η ανάρτησή του συνεχάρη τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Το TikTok συμφώνησε να καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για την διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν έδωσε άδεια σε ορισμένα Ιρακινά πετρελαιοφόρα να περάσουν από το στενό του Ορμούς έπειτα από επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης μέσω διαφόρων διάβλων.
9: Sports.
10: Ο ζωντανός τρελός της ενόργανης γυμναστικής, Λευτέρης Πετρούνιας, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Ο Μίλτος Δεντόγλου συνέχισε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις, κατακτώντας την πρώτη θέση στο μήκος των Diamond League της Λοζάνης με καλύτερο άλμα στα 8 και 24 μέτρα. Η εθνική μας αντιμετωπίζει απόψε στις 8 το βράδυ την Πολωνία σε φιλική αναμέτρηση, η οποία και θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens.
9: Easy weather.
10: Γενικά, έθρεος ο καιρός στην Αττική, λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα νότια από νότιες διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φροντίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλή και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μας? Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου «Αντέχεις», μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε κλειό καύσουν από σήμερα η χώρα. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Ενώ η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι η δυσκολότερη. Με πολύ ψηλή θερμοκρασία, μετεωρολόγοι αναφέρουν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Δευτέρα και Τρίτη θα υποχωρήσει η θερμοκρασία στα ανατολικά και στα ανώτια της χώρας. Για την προστασία των πολιτών, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο Κυριακή οι κλιματιζόμενες αίθουσες σε 7 λέσχες φιλίας και στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης σε ανάρτησή του συνεχάρετον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Τα συγχαρητήρια του σε Τεντόγλου, Πετρούνια και Ιωαννίδη για τις επιτυχίες τους εξέφρασε με ανάρτησή του και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Θασούλας. Συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί στις 31 Αυγούστου. Το TikTok συμφώνησε να καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης σχετικά με την συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump, δήλωσε για μία ακόμη φορά πως δεν θεωρεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να καταλήξει στην σωστή συμφωνία, συμπληρώνοντας πως η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
3: Easy Sports.
4: Ο ζωντανός θρύλος της ενόργανης γυμναστικής Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Ο Μίλτος Τεντόγλου συνέχισε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις, κατακτώντας την πρώτη θέση στο μήκος στο Diamond League της Λοζάνης με καλύτερο άλμα στα 8 και 24 μέτρα. Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχεται τον Ηρακλή στις 8 το βράδυ στην All Win Arena στην έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Η εθνική μας αντιμετωπίζει απόψε στις 8 το βράδυ την Πολωνία σε φιλική αναμέτρηση, η οποία και θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens.
3: Easy weather.
4: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 αποφόρ και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα νότια από νότιες διευθύνσεις μέχρι 3 αποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά να αγγίξει και τους 38 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Ρυθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Α, μα σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε φάση έξαρσης βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον καθηγητή Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Εκτιμά ότι η αύξηση των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμη 2-3 εβδομάδες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Σε κλειό καύσωνα από σήμερα η χώρα, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ η αυριανή ημέρα θα είναι δυσκολότερη. Υψηλές θερμοκρασίες αναφέρουν οι μετεωρολόγοι σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Ενώ από Δευτέρα και Τρίτη θα υποχωρήσει η θερμοκρασία στα ανατολικά και στα νότια της χώρας. Για την προστασία των πολιτών, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο Κυριακή οι κλιματιζόμενες αίθουσες σε 7 λέσχες φιλίας και στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, συνεχάρη τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Τα συγχαρητήριά του σε Τεντόγλου, Πετρούνια και Ιωαννίδη για τις επιτυχίες τους εξέφρασε με ανάρτησή του και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση του προγράμματος. Η δημοφιλής ηθοποιός Κάμερον Δίας πρωταγωνιστεί στην ταινία Bad Day, η οποία είναι κωμωδία δράσης σε σκηνοθεσία του Τζέικ Σιμάνσκι.
4: Easy Sports.
5: Μια σπουδαία διάκριση σημείωσε 13χρονη Ελληνίδα κολυμβήτρια Μαριλένα Ιωαννίδη, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες νέων κοφών που διεξάγονται στο Ανόβερο της Γερμανίας. Ο ζωντανός θρύλος της ενόργανης γυμναστικής Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Ο Μίλτος Τεντόγλου συνέχισε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις, κατακτώντας την πρώτη θέση στο μήκος στο Diamond League της Λοζάνης με καλύτερο άλμα στα 8 και 24 μέτρα.
4: Easy weather.
5: Εθρίος ο καιρός στην Αττική, λίγες νεφώσεις προς κυραυξημένες στις απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα νότια από νότιες διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 36 με 37 και πιθανόν τοπικά θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: These beautiful things that I've got.
1: Από την πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Καλοκαίρι με Easy 97,2.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω λοιπόν για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Easy Movie Experience powered by Day.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
1: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μας? Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου «Αντέχεις», μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
2: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Δικογραφία σε βάρος του 53χρονου οδηγού του αυτοκίνητου που συγκρούστηκε με τοπικά. Με αυτό που οδηγούσε η 46χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Αχαΐα, σχηματίστηκε από την τροχέα πατρών. Σε φάση έξαρσης βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον καθηγητή Θόδωρο Βασιλακόπουλο. Εκτιμά ότι η αύξηση των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμη 2-3 εβδομάδες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Σε κλειό καύσωνα από σήμερα η χώρα, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι η δυσκολότερη. Υψηλές θερμοκρασίες αναφέρουν οι μετεωρολόγοι σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ από Δευτέρα και Τρίτη θα υποχωρήσει η θερμοκρασία στα ανατολικά και στα νότια της χώρας. Για την προστασία των πολιτών, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο Κυριακή οι κλιματιζόμενες αίθουσες σε 7 λέσχες φιλίας και στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο οι αιτήσεις που έγιναν για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Το TikTok συμφώνησε να καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Νέα δικαστική ήττα υπέστη η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στο μέτωπο της μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής στη Νέα Υόρκη ακύρωσε την απαγόρευση έκδοσης μεταναστευτικών βίζων για πολίτες 75 χωρών, κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική είναι αντίθετη στον νόμο.
3: Easy Sports. Η εθνική μας με τον Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει απόψε στις 8 το βράδυ την Πολωνία σε φιλική αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχεται τον Ηρακλή στις 8 το βράδυ στην All Win Arena στην έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης η Καλαμάτα θα παίξει κόντρα στον Άρη και στις 9.30 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο.
4: Easy weather.
2: Γενικά έθρωσε ο καιρό στην Αττική, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2-3 μποφόρ και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 37-38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: άποψή σου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
1: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Easy Movie Experience powered by DAY.
4: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr. /easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
3: Easy Movie Experience powered by DAY. Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη σύλληψη ενός 58χρονου γεμπρισμού από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στο Ξυλόκαστρο. Δόθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στο Δήμο Μάνδρας. Συνεχίζουμε μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, να στηριχθούν όλοι οι δικαιούχοι και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των πληγέτων κτηρίων, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός. Σε βάρος του 53χρονου οδηγού του αυτοκίνητου που συγκρούστηκε με τοπικά με αυτό που οδηγούσε η 46χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Αχαΐα, σχηματίστηκε από την τροχέα πατρών. Ο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά από τη σφοδρή σύγκρουση, νοσηλεύεται φρουρούμενος από αστυνομικούς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο οι αιτήσεις που έγιναν για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού. Θα καταβληθεί στις 31 Αυγούστου. Ένα νέο κεφάλαιο στο εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά ξεκίνησε καθώς οι δύο χώρες δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την κατάρρευση των συνομιλιών ήταν άμεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν δασμούς 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
3: Easy Sports.
5: Η εθνική μας με τον Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει απόψε στις 8 το βράδυ την Πολωνία σε φιλική αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens. Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχεται τον Ηρακλή στις 8 το βράδυ στην Allwyn Arena, στην έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα, στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης, η Καλαμάτα θα παίξει κόντρα στον Άρη και στις 9.30 το βράδυ, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο.
3: Easy weather.
5: Έθριος ο καιρός στην Αττική και οι λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες θα έχουμε από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Βράδυ Κυριακή στι 10. Η ζωή για τη ζωή σα με τη ζωή Κυριακού. Πόσε φορέ συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρί εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στου στόχου μα ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μα? Μήπω αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου «Αντέχεις», μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
4: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ πάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για μπογουτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε κλειό καύσωνα από σήμερα η χώρα. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι η δυσκολότερη. Υψηλές θερμοκρασίες αναφέρουν οι μετεωρολόγοι σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ από Δευτέρα και Τρίτη θα υποχωρήσει η θερμοκρασία στα ανατολικά και στα νότια της χώρας. Για την προστασία των πολιτών, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, θα είναι από αύριο Κυριακή οι κλιματιζόμενες αίθουσες σε 7 λέσχες φιλίας και στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Στη σύλληψη ενός 58χρονου για εμπρισμό από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στο Ξυλόκαστρο. Δόθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στο Δήμο Μάνδρας. Συνεχίζουμε μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, να στηριχθούν όλοι οι δικαιούχοι και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των πληγέων κτίριων, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός. Δικογραφία σε βάρος του 53χρονου οδηγού του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με τοπικά με αυτό που οδηγούσε η 46χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Αχαΐα, σχηματίστηκε από την τροχέα πατρών. Ένα νέο κεφάλαιο στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Καναδά ξεκίνησε καθώς οι δύο χώρες δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Η αντίδραση των ΗΠΑ μετά την κατάρρευση των συνομιλιών ήταν άμεση, με τις ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από την πλευρά του, ο Καναδός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα επιβάλλει αντίστοιχους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα σε ισόπωση βάση δολάριο προς δολάριο.
3: Easy Sports.
2: Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχεται τον Ηρακλή στις 8 το βράδυ στην Allwyn Arena στην έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης η Καλαμάτα θα παίξει κόντρα στον Άρη και στις 9.30 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Το 12ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στην Ολλανδία αύριο Κυριακή 23 Αυγούστου και θα μεταδοθεί στις 4.30 το απόγευμα αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
3: Easy weather.
2: Για αύριο Κυριακή, 23 Αυγούστου, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και από το βράδυ τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: λαμβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Κιμάς Βόιος μόνο 11,60 το κιλό. Σουβλάκια χοιρινά μόνο 5,80 το κιλό. Ξυλούρης γραβιέρα Κρήτης Pop μόνο 11,90 το κιλό. Νίκας επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Μπαρμπαστάθης έτοιμα γεύματα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθεροί χρειάζεται στην ψυχολογία μας? Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου «Αντέχεις», μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
3: Στη σειρά σου, καλέ.
2: Άσε τα ου και ου σε μένα.
3: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Θα λέτε από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Easy Movie Experience powered by DAY.
6: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Let's go! Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Άν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
1: I think our house has moved.
0: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
2: How the hell is that even possible?
0: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
3: Oh my God, run!
0: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
1: Αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Easy Movie Experience powered by DAY.
4: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
9: Α, μα σε καλό σου με τρόμαξες!
2: Στη σειρά σου, καλέ!
9: Άσε τα ου και ου σε μένα.
2: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
10: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Αν Χάθαουεϊ και ο Γιούαν Μακρέκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
6: I think our house has moved.
5: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
7: How the hell is that even possible?
5: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
8: Oh my God, run!
5: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα!
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια, αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.

0: βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μας? Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου «Αντέχεις», μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: μαγική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Easy Movie Experience powered by DAY.
4: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Easy Movie Experience, powered by DAY.
4: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει.
5: Let's go!
4: Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
6: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μας? Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέα του βιβλίου «Αντέχεις», μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Σύνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Easy Party Mix με τον Βασίλη Κουμεντάκο. Τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες ξεκινάνε τώρα στον Easy 97.

Κουμεντάκο. Easy Party Mix με το Βασίλη Κουμεντάκο. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες παίζουν τώρα στον Easy 97,2.

0: Mix με το Βασίλη Κουμεντάκο. Στον Easy 97,2.
1: Easy Party Mix με το Βασίλη Κουμεντάκο. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες παίζουν τώρα στον Easy 97,2.

0: Fast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το Λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
1: Αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.